0: Δεν συνάψει πτώρο, εσύ δεν ψάχνει την βία, δεν
1: That's so careful.
2: Urban FM 103.5.